0: Τι ιδέα έφαγε η μέρα, ορφούφου, αγαλέ, ορφαλαφού, αλέ. Ιωέ. Τφάτα τι άγα, ορφαλαφού.
1: Ον μέμον, Ιωέ.
0: Ορποκαλμένε, λε, σαν νόια, η μεσόε, ο τέτο νόου σε με λέει. Α, ο Ελέγα, Ελέγα, τα ίδια. Ε, ο Ασόφου, η λαού, η φουσά, ο κουφού, η μισκέμπερ, πολύ τσέκι, κέρο, καμπί. Βάει, ο του, έλε με καλό τηλεφώνου σκιόλ. Α. Ο Λουμίνο Ταρπέρα, με λένε, ένα νόμο, η μα, ο Ελμέρε, βάει. Ο Μέο Μανέ, τόνει. Ο Λουμίνο Ταρπέρα, τόνει, έλε με καλό τηλεφώνου σκιόλ. Εφαφώνω, μα, σε βρω, τα λέω. Α. Να, βασίλια, όλια. Α. Εφαλώ, μου λέω, λάσα. Και ο Φαρόγκο κουρίσπικο με για ο Φεφιάου, ο Φεφιάου, ο Λαγα Φεφιάου, ο Βίλιο. Μα όχι, θα μαριέα κουά, ο Βάιλα η Ισμπέρια. Λέω, για τον ρόλο τα λέω, έλλη με καλό τηλεφώνου σκύλ. Α, έτσι τα λέω, Νόα, η Βαπέ. Η Λόα, η Λούγα, ο Εφουκά, η Αφουκά, σου είναι ο Γαλού, λέω, έλλη σε τηλεφώνου σκύλ με γα, ο Λεστιούπετ σκύλ με γα, αλμέ, τα λόφα. Όχι, λέει, σαουνό. Α, τα λέω, λέω. Με παπινάμε, λέει, με μέσω, λέει, ο Τόνο προκαλάμε, λέει, λαφίλια. Αμή σε άλλα κακό, μόνο με όλη leadership, μόνο τα τάι. Α, η λόγα τα τάι, με. Α, ο Λμέ φου λέει, η λόγα, εσύ με το έγαμε, μα ναι, τέλει, λέει, λόγω, λόγω. Αφού με το λέει, λάφε, άμα καλά, εγώ με το λέει. Α, μόνο με τα τάι. Είναι το τρασό, σε φαίνω σε φωνώ.
1: Ο Λμέ μόνο.
0: Είναι το τρασό. Βαβάει, λέει, αν κορσία, πω, όχι, δεν σα ονομάει, όχι, δεν σα ονομάει, για να τα γνωρίζω, για να γουέι, απαίρο, μα να του μπουνιμπούνι, με ένα καό, να καηρώ, φουφου, αλφα, για με άλλε, με ο σοκ, φουφου, με ο σοκ, για όχι, να ράφει, φύγε, για και όχι, α, όχι, το είχα με φουγγάρ, φαμε, sorry, δεν μα φυσίλει, λέει, καριέρα, καλέ, α, λέει, παούσε, α, λέει, δεν σα καλέ, να καλά, όταν γράφετε φάτο, μα
1: φασόλτο
0: φάμα. Μιλάμε τον Ουαλέα, ότι με ένα hotel in Μέλια, να πήρε ουφάτα του Ελμέλια, ο τηλεφώνη και όλα. Ω, αλό, αλό, πήρε αλό, τι να φύγει, του λόγου, τα το τάλα, φάει. Ακριβώ, εγώ πήρε αλό, σε καμάρο, όλοι είναι αλό, μπέλα. Φουκάκο, σου ήμουν μουρία, εγώ φύγει. Ο άφημο σαν να λέει τέλφωνο. Μα όχι άλλο φορά ο φιό. Και οι άλλοι μου σου είμαι. Πήρε μια άλλη τάρα για τα ουτώνα. Ελέφα πέ ολε άγνο με λέει. Αότε άουν μέρε. Ελέφα με είπα σ' όλη μέρε. Μα εφά μ' αρουσε αγώ του. Μ' αρουσε ότι έτσι ο τόγου. Ο με ποφέ άλλο όταν μα είτε. Είναι ρο κοντρόλ μέρε. Εωκία κόλμε.
1: Αλμέ μόν.
0: Α, εωκία κόλμε. Είναι ρο... Τι άλλο, φόνο, μα κόκκινο, με κάτι άλλο φόνο. Ορθάνω σε ένα γνωρό, άγνα. Α, ολοκτάνω, νόρε, λαφάνω, βάλει με λέ, α, του, α, μιλά, όγανα, α, μάνα, βαμάι, βαϊτά, με λέ, φεφαλή, α, ούμον με λέ, φτω, αέρο, λέ, φαϊ με λέ, ολούμα, φοφάου, λέ, φίγγο με λέ, τι μάλα, μάλα, με α, πίφα, μιλά, με λέ, τα βαϊά του. Είναι η ούτανγια, μάια, τα τόμα του. Όμω η μισή αφού λέμε.
1: Εγώ υποκαλάμε, υποκαλάμε μάτια μάτια, φέμε τα αγαλούγα με φαϊόν ονοφσοσφάνι τα μάμα την αφό ή όλα το ολεύε να αγαλούγα ή να αγαλούγα φάουν πόνα εγώ πέιν λέει υποβασίλη λαούς το τέλος τα τάγματα φαϊγαλούγα λέει ούμι ένα φαϊγαλούγα σαρ φαϊγαλούγα ή ας εσύ ήλουγα του λαγφέ σούπαβάισα charge hands po on o tulanga la e lo te le va e lo fa fa fa fa sol le fenga nga luenga ma fa vesenga le ya te tau te na te fenga luenga e ma ma ma nga luenga fo el company o talen u malane e mai ta ta te mai me sa mo wel ta te lo ma fa al ko ke le palang e o o ma ka nga luenga ma ko to lo melanga le tam fai fo e fa malo si ayo tatu tanga te e mai tatu te tal tal nom fa sa il pole la solo lula
0: mane mane
1: solo sufi
0: lo to fa fo me le i de vale o le tu la e onno i Clyde Street
1: a le Otago Business School
0: Otago Business School o ngale e le le workshop le le a fo le o mai e ta

0: με φοβήνηση ότι και λέει ο αγνώα και μαλαμαλαμα με φάει μα με αμέσως με φαυσαγάει αμέσως τα το λέει leadership λέει μου τα το φαυσαγάει α λέει αμήνω leadership λέει τα το τσούτει ο μαία τα το το σύγχρονα έγινε το σύγχρονα ο αγνώσει αμένα λέει του πεφόρε βέσαι το σύγχρονα έγινε τα το τα το τελειρόφα βέσαι με φαΐ λέτε μου λέτε μη α απέρα λέω γιον αρμία λέει τα φοία του νέοι
1: αρτέλω τα το λόγω γέλε άγαβα άματα λόγω γέλε λέα τα φάτα ατί άματα ο λέω γάλα ο γάλα το εφαποπό ενίσι φοί με το τία φοού μα νίσι βάγα φοού μου αγάλε λέω λάτια μα λιτάω μου φάι
0: Ole vaenga na ole me tawun fai fatalo fatu ya yeru talo fa o mai o e ya mano na ba sui fu ya lo fatu fo e ya mi si la fo ta to maftanga ya ai lo fatu ya te o e mano na ba sui fu pero tu o tu langa na be o so se me ala va so se me al mene e tu te va vai o tu tala ta to matu e fai a o ta to matu fai Πολύ φαγάνε μα φοφάου. Κόλλη φαγιά κουβάει μα καφάγανε μα φοφάου. Αϊφα πέρα του μέρε. Ολυμίγα φαγάνε μα φόρευε. Φαβασέγγαλε με τον φαϊδέτε μου.
1: Μάλι.
0: Τα ουλία του ομένα. Αου είναι. Να ρωτά του είναι. Να λένε φαϊτάρα ρωμάτου του είναι τίμινα. Ο γενίνι πω καλά με φαπέω. Φαϊδέ. Ο τάτο ουάι πακτάκο από καλά με το σύγχρονο. Ρωτό υφάλι. Va bene alle tala le fede oi ne le hotele me se faide me avnora me ne ah avnora me sta una amoro avno ma io e fu e la ngolango bene ma fatta tiel me le en faie una so soni e lo schioli faie si me le langa ma le ainga ah in en faie una tatto so se me ti faia Ole tal sa ole mso a so se me te faia ete o limolon ava vai lo le te pena fa fe fe me le a pe ya le fingor sa ka vo le le ko a lo sa ka ka fa ka sa ka ba u le a e ya ngai fo vo le ke lo sa ka fa ku fa i ko mu va pe am va pe a ve la uni o va le ve la ki fo fo a le kala ngal ngal ko fa ngal ma fo fo a Pangal ba fo fo me vai me fa masani me ya mai sa fo fo me va pena ah I were de la mera esa si a ko ben pa fa i lunga lau lau ah ben os skills ngale pe ma le tere le me ma soy
1: ya ma le fa fta to va to ranga ta to pese le ne ausi